σου με να ρίχνει. Μπασάου! Όντου νιου μπανίτσι! Καριτσού FM, νο, παιδί! 94.9! Ενίε! Αν φέρει τα μπουμπουάκ, μπαγε! Αφιέ, γκρον!